0: Radio. Mi Box Radio.
1: Ο πιστεύτε να στάσω αγεώδε. Κομπλέτο καντέλα. Για γιο γάνσα.
2: Μάμι, ο